0: 99,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

μια άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: 89,2.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

συνήθειά της. Να πλένει πάντα τα χέρια της πριν κοιμηθεί. Τι να σήμαινε άραγε. Έσβαινε τα σημάδια μιας ακόμα αδιάφορης μέρας ή για αυτήν που ερχόταν.

0: En Plo 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Radio.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

κάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω

0: and Glow 89,2. Η EnBlow.net πάντα δίπλα σας με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnBlow. Είναι απλό και οικονομικό.

Φίλε, δώσε ρέστα. Το έχεις ψηλιαστεί ποτέ? Πως θα γίνονταν εικόνα το κάθε τι, ακόμα και η καρδιά, ακόμα και ο Δίας, ο Θεός των Θεών, φοβήθηκε τον άνθρωπο και βάλθηκε να τον σταματήσει, χωρίζοντάς τον στα δυο, χαρίζοντάς του το αιώνιο μαρτύριο της έλλειψης, την αγωνία της μοναχικότητας πριν μετουσιωθεί σε μοναξιά.

0: μέχρι να μάθεις να αγαπάς.
1: Ενπλό 89,2.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: and Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: ηλίου. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ιστορία θα πω την κλωστή μου την κόκκινη. Δεν θα τη λήξω με δράκους και μάγους και άσπρες νεράκια σε θα ασχοληθώ. Γίγαντες, νάνους και σκούπες με μάγισσες μέσα σε κάστρα και δάση και λίμνες και βάλτους. Δεν θα σας πω μια φορά και έναν καιρό.

αντωνία με μία μανία και βγάζει τη σάρα αυτή βαρεμάρα και χοροπηδώντας πια μπαίνουν στον κύκλο. Σαβάζω με μέλι που στάζει και τότε πετάγεται μια καλαβρέζα που όλους μας βρίζει και κάνει κεράνι και δεν είναι κεράβι που δεν τη

0: Ενπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
7: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
8: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
9: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

on me.

con

0: Μπλο 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
6: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
7: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ράδιο.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28-840.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Η EnBlue.net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Ντάικι Νεμιούρα. Ντάικι. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
0: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, είδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Σφαμίζει σε τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα. Μα σου

Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είναι

0: Enplo 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
6: Στοιχεία από Ατσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Στοιχεία από Ατσάλι και πάλι. Πάλι. Στοιχεία από Ατσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

0: βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enplo 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλει ύλη στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Στην ατζέντα, στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία. Ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενημέρωση από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
10: Λίγο πριν τις 11 το πρωί σήμερα άρχισε η Ισραηλινή ναυτική επιχείρηση με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο στο Λίσκος, που αποτελείται από 57 πλοιάρια, τα οποία σύμφωνα με τους Τούρκους διοργανωτές μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα. Ο στολίσκος Σουμούντ ξεκίνησε την πορεία του από το τουρκικό λιμάνι του Μαρμαρίς απέναντι από τη Ρόδο πριν από 4 μέρες και βασικός διοργανωτής είναι η οργάνωση Ισλαμιστών Ακτιβιστών IHH, που είχε διοργανώσει τον στολίσκο του Μαβί Μάρμαρα τον Μάιο του 2010. Υπολογίζεται ότι ο στολίσκος θα έφτανε στις ακτές της Γάζας αύριο βράδυ. Όπως μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα, στρατιωτικοί παράγοντες εκτιμούν πως οι επιβαίνοντες είναι πιθανό να είναι ένοπλοι και να προβάλλουν αντίσταση. Πάντως, από τις πρώτες εικόνες που μεταδίδονται απευθείας από το διαδίκτυο, σε τουλάχιστον ένα από τα 57 πλοιάρια οι επιβαίνοντες έχουν παραδοθεί. Όπως τονίζει με ανακοίνωσή του το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ένα από τα πολεμικά πλοία της επιχείρησης έχει διαμορφωθεί ένα κρατητήριο όπου και θα οδηγηθούν οι επιβαίνοντες που θα συλληφθούν. Στην ίδια ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί ξεκαθαρίζουν για ακόμα μια φορά ότι όποιος διεθνής φορέας θέλει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μπορεί να το πράξει παραδίδοντάς την στο Ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
9: Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με drones εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά drones έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας. Το Βερολίνο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Στην ατζέντα η επανέναρξη του στρατηγικού διαλόγου με τη Γερμανία και η συνεργασία σε αμυντικά προγράμματα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
11: Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο, όπου μαζί με τον Γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεμπουλ, θα πραγματοποιήσουν την τρίτη συνάντηση του Μηχανισμού Στρατηγικού Διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας, ύστερα από διακοπή 12 χρόνων. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι η αναβίωση του διαλόγου αποτελεί σαφή ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειωθεί τελευταία ανάμεσα στις δύο χώρες. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής, ασφάλειας και άμυνας. Σημειώνεται ότι το επίσημο πλαίσιο για τον Μηχανισμό Στρατηγικού Διαλόγου Γερμανίας-Τουρκίας καθορίστηκε στα τέλη του 2012 και τέθηκε επίσημα σε ισχύ τον Μάιο του 2013, όταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Ντάβουτογλου επισκέφθηκε το Βερολίνο. Ωστόσο, ο δεσμός αυτός λειτουργήσε μόνο για ένα χρόνο λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων Άγκυρας-Βερολίνου. Αυτή τη φορά, κεντρικό θέμα θα είναι η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, ειδικά μετά την έγκριση της Γερμανίας για την αγορά 20 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία. Φιτάν και Βάντερφουλ θα συζητήσουν σήμερα την ενίσχυση της συνεργασίας στην παραγωγή αμυντικής βιομηχανίας, ενώ Φιτάν θα τονίσει την σημασία της ένταξης της Τουρκίας σε πρωτοβουλίες, έργα και στρατηγικές ασφάλειας και άμυνας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στις τοπικές εκλογές της Ανδαλουσίας την Κυριακή. Την πρωτιά κατέκτησε το Λαϊκό Κόμμα της Κέντρο-Δεξιάς, χωρίς όμως απόλυτη πλειοψηφία. Πιθανή μετεκλογική συμμαχία με το ακροδεξιό Vox. Η εκλογική αναμέτρηση θεωρείται σοβαρό πολιτικό τεστ για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεφ, καθώς η Ανδαλουσία αποτελούσε προπύργιο των σοσιαλιστών επί 40 χρόνια. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η Νορβηγία εντάχθηκε στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής για λόγους ασφαλείας, όπως δηλώνει ο Νορβηγός Υπουργός Εξωτερικών Espen Barth Eide. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν πρόκειται να παραιτηθεί, ούτε μπορεί να αποδεχθεί μια παραίτηση σε δόσεις, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής κυβέρνησης David Lammy στο Sky News. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας αγνοείται μετά από ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην επαρχία Γουάνσι της Κίνας. Τέλος, κέρδη ρεκόρ καταγράφει η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair στην περίοδο 2025-26 σύμφωνα με το Reuters. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
12: Το θέμα της ημέρας.
9: Ψάχνετε διαμέρισμα στο Βερολίνο? Κανένα πρόβλημα εφόσον συγκαταλέγεστε στους πλέον υψηλόμισθους κατοίκους της γερμανικής πρωτεύουσας. Νεόδμητο διαμέρισμα περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της πόλης προσφέρεται σε πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών εναντί 4.000 ευρώ μηνιαίως, περιλαμβανομένων των εξόδων για θέρμανση, κοινόχρηστα και άλλα. Η πιο συμφέρουσα προσφορά, μόλις 1.000 ευρώ το μήνα για διαμέρισμα 80 τετραγωνικών στις παρυφές της πόλης, το οποίο μάλιστα χρήζει σοβαρής ανακαίνησης. Εκτιμάται ότι σε όλη τη χώρα λείπουν σήμερα 1.400.000 νέες κατοικίες. Η χαμηλή προσφορά σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση εκτοξεύουν στα ύψη τα ενίκια. Το 2025 ο συνολικός πληθυσμός στη Γερμανία έφτασε τα 83,5 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν αυξημένος κατά 3,7 εκατομμύρια σε σχέση με το 1990. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση. Παράλληλα, πληθαίνουν τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Πάνω από το 50% του πληθυσμού δεν έχει δικό του σπίτι αλλά ζει στο ενίκιο. Το ισχύον δίκαιο προβλέπει ισχυρή προστασία των ενοικιαστών, με εξαίρεση όμως διαμερίσματα που ενοικιάζονται για πρώτη φορά. Όπως επισημαίνει σε έκθεσή του το Γερμανικό Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την ένταξη και τη μετανάστευση, το πρόβλημα στέγης είναι ιδιαίτερα έντονο για όσους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όπως αναφέρει κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο επικεφαλής του Συμβουλίου Winfried Kluth, οι νεοαφιχθέντες διαμένουν συνήθως σε μικρότερες κατοικίες, ενώ την ίδια στιγμή είναι αναγκασμένοι να δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τα ενίκια σε σχέση με τον μέσο όρο. Συνήθως καταφεύγουν σε υποβαθμισμένες περιοχές για να βρουν σπίτι, γιατί εκεί τα ενίκια είναι χαμηλότερα ή υπάρχουν ήδη κάποιες γνωριμίες. Το ουσιαστικό δίλημα είναι ότι σε περιοχές της Γερμανίας που ευημερούν μπορεί να υπάρχουν δουλειές, αλλά όχι διαμερίσματα σε προσιτές τιμές. Και από την άλλη, σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές τα ενίκια είναι πιο προσιτά, αλλά δεν υπάρχουν δουλειές. Πολλές φορές τα παιδιά των οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές πηγαίνουν και σε σχολεία που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, ενώ παραμένουν συνεχώς μεταξύ τους. Όλα αυτά επιδρούν αρνητικά και στις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες για το μέλλον.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 101,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

κρύφτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτί.

0: 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

αλλάζουν οι καιροί, σου λέω, έρχεται φως. Στα μάτια με κοιτάς και ντρέπομαι. Κοιτάς τριγύρω, πού, ρωτάς. Σου δείχνω μέσα, με μια κίνηση τόσο φυσική, όσο και υπομονή, όσο και ηλίθι. Σαν το γρασίδι, όταν το συναντάει ο άνεμος, λυγίζεις. Στο πέρασμά του προσκυνάς και συνεχίζεις να προσμένεις το χιόνι. Συνεχίζεις να προσμένεις.

βάσκα της αλήθειας και σε ικετεύω να κοιτάξεις αλλού, να μην βλέπεις αυτά που συμβαίνουν εξαιτίας σου. Να μην χρωστάς αλλού τις ενοχές παρά σε εκείνη την πανάρχια πλάνη που δεν σου φανερώνεται ποτέ αν δεν της δοθείς, άμα δεν γλύψεις από τα πόδια της τη λάσπη.

πεθαίνεις βαριά, μα ανασένεις ακόμα. Είσαι τυχερός, είσαι τυχερός που ανασένεις ακόμα. Κρυμμένος

Κι ας ανασένεις βαριά, ανασένεις ακόμα. Δεν έχεις πάψει ούτε στάλα να ανασένεις. Είναι καιρός να σηκωθείς, να χορέψεις.

0: χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

0: Thank you. Thanks for coming. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.
2: Εμπλό 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 99,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πανέμορφες καλησπέρες σε όλη μα όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου. Και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε εδώ κάπου στο σύμπαν. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που έχω λάβει από το Σαββατοκύριακο κιόλας. Και εννοείται ότι εδώ είμαι πάλι να βάλουμε τις αφιερώσεις και ό,τι καλό μου έχετε στείλει. studio@ngradio.gr για τα email. Στο TikTok είμαστε live, ngradio.gr. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Βασιλεία Περόγλου επίσης. Και φυσικά είστε συντονισμένοι στον NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Που αναμεταδίδει τη συγκεκριμένη εκπομπή. Στη Δεσπρωτεία μας απολαμβάνεται στον Απλό 89,2, στον Σύριος 95,8 για τη Βιωτία, στην Κόρινθο μας ακούτε στον Δίωλκα 105,6, στον Ομό Ηλία, στο Vox FM 103,3 και στο Καστελόριζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3. Παιδιά, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Κάνω μια τεράστια αγκαλιά. Μπήκαμε με Villagers of Ioannina City, Age of Aquarius και συνεχίζουμε με Steams και Iron Sea.

Καλησπέρα να πούμε εδώ στο φίλο το Βασίλη. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα και σε σένα, στον Νικόλα μας ο Σωμαράκης, στον Παντελή μας. Πολλά φιλιά να δώσουμε στην Άννα μας και τον Παντελή. Γεια σου Σωτήρη, φυσικά να χαιρετήσω και τον Sports Fan 22. Γεια σου Βασιλική, γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Μια τεράστια γυαλιά κάνω σε όλη την παρέα που έχει συντονιστεί.

Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε και άλλες αφιερώσεις και άλλα μηνύματα. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας? Γενικότερα, τι γίνεται? Ήδη βλέπω αρκετά. Ο Νικόλας ο Σωμαράκης εδώ λέει: καλησπέρα, Βασιλιά, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή από Νότια Κρήτη. 24 βαθμοί Κελσίου με λίγη συννεφιά. Πραγματικά έχει μπει το καλοκαίρι. Προσοχή όμως, γιατί έχει και το αεράκι του, έχει και τις δροσούλες του. Δεν πρόλαβα να φτιάξω βιντεάκι, γι' αυτό ανέβασα μόνο φωτογραφίες, η αλήθεια είναι. Αλλά σίγουρα θα κάνω και κάτι σε βιντεάκι. Τώρα πρέπει να μου έρθει λίγο ιδέα. Σε ευχαριστώ, Βασιλική μου. Κοίτα τι ωραία θάλασσα πάντως. Πολύ όμορφη, Νίκο. Σε ευχαριστώ που μας στείλεις φωτογραφίες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πραγματικά η ζέστη δεν παλεύεται. Όλοι με κοντομάνικα και εσύ σήμερα με κοντομάνικο. Δεν γινόταν, παιδιά, όντως. Ήθελα να βάλω και ένα πολύ ωραίο πουκάμισο, αλλά δεν μπορούσα με τίποτα να σιδερώσω. Είχα σκάσει κιόλας πρωί-πρωί από τη ζέστη. Λέει εδώ δεν παλεύεται. Όλοι κοντομάνικα, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μπλούζα και θες από χάρη και πάνω κατσιμίχα τα γράμματα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Να χαιρετήσω το μαράκι μας, να χαιρετήσω τον Γιώργο από Τρίκαλα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου λείψατε. Καθίστε λίγο να σας βάλω και Bonnie Nettles. Τώρα, γιατί είναι ένα τραγούδι που σκεφτόμουν και ξέχασα να το βάλω στη λίστα. Τώρα θυμήθηκα ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κολλήσει το Spotify και δεν δούλευε. Και λέω, μα τι έχουμε περάσει πια σε αυτήν την εκπομπή όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί τα περνάμε όλα. Τι έχουμε περάσει, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να συμβεί και όλα να κυλήσουν. Όχι. Εκεί να γίνει χαμός. Να, αυτό το Bounding Heaven. Όχι, ναι, το Bounding Heaven ήθελα να βάλουμε. Πάμε να το ακούσουμε. Ναι, πού πήγε? Μην μου πεις, να το, όχι, μπήκε. Είπα κι εγώ, πάμε να το ακούσουμε. Στείλτε μου εσείς κι άλλα και εγώ τα βάζω σιγά σιγά στη λίστα. Σχόλιο για Eurovision λέει εδώ. Αμετανόητος είσαι, Κυριάκο. Τι λέει από εδώ, τι λέει από εκεί, εσύ συνεχίζεις. Γεια σου, Γιώργο, από το Παλαιό Φάληρο.

όλους τους καλλιτέχνες ταλαντούχους που προσπαθούν. Κυρίως όμως... Επειδή το κριτήριο δεν είναι η μουσική, δεν είναι η ενέργεια, δεν είναι διάθεση. Είναι άλλα τα κριτήρια στο Eurovision και αυτό φαίνεται πλέον ξεκάθαρα. Έχει αποδειχτεί και με έρευνες, το βλέπουμε όλοι μπροστά στα μούτρα μας, θα το πω έτσι ξεκάθαρα. Γίνονται όλα μπροστά στα μάτια μας και εμείς κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και ότι έφταιγε εκείνο, έφταιγε το άλλο. Είναι ξεκάθαρα πολιτικές σκοπιμότητες. Και μάλιστα Eurovision ξεκάθαρα αποδείχτηκε αυτό και με έρευνα το New York Times, γιατί δεν χρειάζεται να στο υποδείξει κάποια έρευνα αυτό, νομίζω φαίνεται, αλλά χαίρομαι που υπάρχει και μια επίσημη έρευνα γι' αυτό, ότι είναι ξεκάθαρα ένα εργαλείο του Ισραήλ για να περνάει τα συμφέροντά του και στην Ευρώπη. Ορίστε παιδιά, δηλαδή χαίρομαι πολύ, μου άρεσε ευτυχώς που η Βουλγαρία είχε και πολύ ωραίο κομμάτι, δηλαδή είχε σχετικά καλό κομμάτι, δεν θα πω ψέματα. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, κυρίως στον Ακύλα, ο οποίος πραγματικά έδωσε το 100% του, μας συγκίνησε όλους για τη μαμά του και για όλα αυτά που έλεγε όλον αυτόν τον καιρό, το λέω εγώ, γιατί εγώ είπα ότι είμαι κατά της Eurovision, δεν θα παρακολουθήσω. Οπότε θέλω να του πω πάλι συγχαρητήρια, γιατί τα πήγε περίφημα.

Rosie Blue, The Fool. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ανυπομονώ, να βγει ο δεύτερος δίσκος της. Ειδικά ξέρω, επειδή ξέρω ότι τώρα βρίσκεται σε εντελώς άλλη φάση, γιατί ο πρώτος δίσκος μιλούσε για χωρισμό, θέλω να δω τώρα γιατί θα μιλάει ο δεύτερος δίσκος. For the summer. Για έχετε μπει καθόλου σε καλοκαιρινό mood? Νομίζω θες δεν θες, δεν γίνεται να μην μπεις. Καταρχάς δεν μπορείς να δουλέψεις όπως πριν πλέον, γιατί έχει ζέστη, έχει όλο αυτό το πακετάκι. Still feel this heart beating me. Και πραγματικά όντως αυτή η νέα σελήνη το Σάββατο και

Το λέω για να σας προλάβω λίγο για τα ζώδια που θα μου πείτε. Αυτή η νέα σελήνη το Σάββατο όντως γυρνάει σελίδα, όντως βάζει ένα νέο κεφάλαιο στις ζωές μας και θα πρέπει να αποδείξουμε για άλλη μια φορά στον εαυτό μας ότι είμαστε πλέον καλύτεροι, έτσι, για να διαχειριστούμε όλα αυτά που θα μας έρθουν, παιδιά, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και έχουν έρθει πράγματα και έρχονται κι άλλα. Πρέπει όμως και εμείς να είμαστε ικανοί να τα διαχειριστούμε, να τα αποδεχτούμε και να αισθανθούμε ότι μας αξίζουν. Γιατί πολλές φορές μας συμβαίνουν πολλά πράγματα και δεν αισθανόμαστε ότι μας αξίζουν. Γεια σου, Ζανέλ μου. Και έχουμε Moa Bones και το Nowhere Land.

Και λέει και εδώ ο Ηλίας ότι ως τώρα λέει ο Μάης στη Ρόδο θυμίζει Οκτώβρη. Γιατί όλα είναι σχετικά. Και τώρα πάλι και αυτήν την εβδομάδα θα ξεκινήσουν πάλι οι βροχές. Και να πω την αλήθεια, το χαίρομαι λίγο ρε παιδιά, το χαίρομαι λίγο που βρέχει. Γιατί μετά θα έρθει το καλοκαίρι και θα παραγαλάμε για μια σταγόνα βροχή, για μια σταγόνα νερό, για μια σταγόνα θάλασσα.

Γεια σου Αναστασία μου. Να χαιρετίζω εδώ και το φίλο μας το Μάικ. Γεια σου Παύλο. Και συνεχίσουμε με ένα εντελώς καλοκαιρινό κομμάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Από την Καταρίνα Ντούσκα, One in a Million. Για μένα αυτό το κομμάτι είναι αξεπέραστο.

Τι όμορφο πραγματικά κομμάτι, πάρα πολύ όμορφο, αξεπέραστο όπως σας είπα. Χαίρομαι που κι εσείς συμφωνείτε με αρκετά από αυτά που συζητάμε. Εννοείται ότι πάντα περιμένω και τις δικές σας απόψεις, τη δική σας γνώμη. Λέει λοιπόν να χαιρετήσουμε και το ναι, το Σάββατο δεν πρόλαβα. Η αλήθεια είναι ότι παιδιά δεν ξέρω πώς την έχω δει αυτόν τον καιρό, αλλά αυτές τις μέρες ή που θα όλος περιέργος θα πηγαίνω στο γυμναστήριο που συμβαίνει και αυτό ή που θα δοκιμάζω διάφορα μαθήματα και σεμινάρια, έχω τρελαθεί και πορωθεί με διάφορα workshops που γίνονται, ζωγραφική, το ένα το άλλο, δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάπου είμαι χαμένη και κάτι φτιάχνω. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον σε μένα πάντως αυτό έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί όντως μου έχει φτιάξει η διάθεση από το πουθενά. Και σας το προτείνω, παιδιά. Workshop και δωρεάν workshop, έτσι. Κάντε γυμναστική. Δεν θέλετε να πάτε σε γυμναστήριο μόνοι σας. Βγείτε έξω, περπατήστε και τρέξτε και λίγο. Να πω εδώ στο φίλο τον Ιωάννη που έστειλε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά εδώ σε αυτή την εκπομπή ό,τι ακούμε είναι από την εγχώρια σκηνή. Οπότε θέλω ίσως να προτείνεις κάτι τέτοιο.

Υπομονή, λέει εδώ η Αναστασία στον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, γιατί λέει άλλη μία ώρα για σχόλασμα. Υπομονή όντως λίγο έμεινε. Βέβαια, να πω κάτι, είναι σημαντικό και στη δουλειά μας, έστω και στη ρουτίνα μας τέλος πάντων, να έχουμε βρει αυτά τα θετικά που μας αρέσουν, παιδιά. Να έχουμε βρει αυτό το κάτι. Αλλιώς δεν παλεύετε τόσες ώρες την εβδομάδα που δουλεύουμε να μην μας αρέσει καθόλου η δουλειά μας. Και σας το λέω σαν συμβουλή. Εντάξει, θα μου πεις πώς θα κάνουμε, Βασιλεία, πώς θα κάνουμε, αλλιώς δεν γίνεται, χρειαζόμαστε τα χρήματα. Εννοείται αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σου αρέσει η δουλειά σου, να ασχολείσαι με κάτι που σου εκφράζει. Δεν λέω να έχεις βρει την τέλεια δουλειά, έτσι. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω τουλάχιστον, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό να ικανοποιεί την προσωπικότητά σου, αυτό που είσαι. Καλησπέρα, Χρήστο. Sweet. Τι ξέρω, το καταλαβαίνετε.

0: Αχ, τι όμορφο κομμάτι. Release me. Νομίζω ότι όλο αυτό κάπου φωνάζουμε μέσα μας. Παιδιά, εγώ το είπα πάντως ότι σιγά σιγά έχω αρχίσει και αποσυντονίζομαι. Δεν μπορώ να συντονιστώ ούτε. Όχι, όχι, είμαι εντελώς. Είμαι του στυλ άντε πότε θα πάμε διακοπές ή κάπως έτσι. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνω από εκεί και πέρα. Εσείς ήδη έχετε ξεκινήσει και ζητάτε άκρως καλοκαιρινά κομμάτι όπως αυτό. Μαρίνα Σπανού και η Καρία που μας ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Γιώργο, έχεις κανονίσει που θα πας το καλοκαίρι και τι κάνεις? Παρόλο που θα βρέξει γενικά. Δεν ξέρω, εμένα ήδη το μυαλό μου έχει αρχίσει και φεύγει, παιδιά.
1: Θα σου πω.
0: Πείτε μου λίγο εσείς πώς είστε, σε τι φάση?

Πολύ ενδιαφέρον λίγο και τα μηνύματα που έχετε στείλει. Μαρία μου, Μαγκονάκη, καλησπέρα και σε σένα. Νάπια, θα στείλουμε Eurovision του χρόνου. Α, για μένα λέει. Και παιδιά, δεν το κατάλαβα καθόλου το τραγουδούσα. Φανταστείτε, φοράω και ακουστικά. Δεν ακούω, δεν ξέρω να σα ξεκούφανα. Αλλά ναι, δεν ακούω. Επίσης, να πω τώρα για την Eurovision, θα το πω. Ότι πάλι θα πω ότι δεν είμαι υπέρ και τα σχετικά. Αλλά. Εντάξει, είναι κάτι σαν, ρε παιδί μου, μία αφορμή για να βρεθείς κιόλας. Λέτε, ελάτε από εδώ, θα βάλω και το Eurovision π.χ. Βάζεις τη Eurovision πίσω-πίσω, ξεκινάς εσύ τα σου-σου-σου, μου-μου-μου, κοιτάμε λίγο από εδώ, από εκεί, λίγο τις λεπτομέρειες, τι θέλουμε, τα νέα μας και όλα αυτά. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα μου, εννοείται, εννοείται και θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το κομμάτι που ζήτησες, ένα αγαπημένο κομμάτι από Ναλίσα Γκριν, το Cocktail. Αυτό κι αν είναι άκρος καλοκαιρινό, με άκρος, με άγριες διαθέσεις. Γεια σου Μάικ. Έτσι ακριβώς, συγχαρητήρια και στον Ακύλα και στην Αντιγόνη, πήγαν πάρα πολύ καλά. Γεια σου Ελένα μου από την Κύπρο. Γεια σου Περικλή. Πάμε να διαλυθούμε.

Δεν μου βγαίνουν οι χρόνοι. Γεια σου μάνα μου και σε σένα. Ναι, δεν ξέρω, όλο κάτι σκαρώνω παιδιά, όλη μέρα κάτι κάνω, κάτι κάνω από εδώ, κάτι κάνω από εκεί. Αφού οι άνθρωποι γύρω μου ανησυχούν, η μαμά μου δηλαδή μου κοιτάει, μου λέει καλά και χρειαζόταν να το κάνεις και αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, τι να κάνω κι εγώ, αφού μου ήρθε τώρα να μην το κάνω. Είμαι υπέρ ό,τι σου έρχεται να ακούς το ένστικτό σου. Άκου το και προχώρα. Απλά να έχεις και την εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου, αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ, παιδιά, θα πάμε γιατί βλέπω τώρα ότι η ώρα πλησιάζει 10. Πότε πήγε 10, ούτε που το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι ώρα πήγε. Καθίστε να σας βάλω ένα άλλο κομμάτι από το άλμπουμ της Λαπορέλα. Και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ με όλα αυτά τα ωραία, τα δικά σας τα μηνύματα κυρίως και αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με την αγαπημένη Φινικούπολη από το άλμπουμ της Λαπορέλα «Πράσινη σκάλα». Μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι και με τις υπόλοιπες αφιερώσεις και ό,τι έχουμε πει.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Κάνει κρύο? Θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη? Θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: να το αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη στην Αναστασία μας. Αποτυχίο. Καλησπέρα, πανέμορφες. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα έχετε συντονιστεί τη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάπου στο σύμπαν. Εδώ πάντα στην πιο τρελή παρέα. Παιδιά, σας ευχαριστώ που είστε όλοι τόσο τρελοί. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 10 το βράδυ στο δικό μας σύμπαν φυσικά. Και εννοείται, περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα στο Viber στο 698-9860-147. Έχουν έρθει ήδη κάποια που... Θεέ μου, τι το άνοιξα έτσι απότομα αυτό το μήνυμα. Σεραφείμ, τι είναι αυτό, τρόμαξα, λέω. Καλά, εντωμεταξύ, δεν θα το πιστέψετε, παιδιά. Αυτές τις μέρες ψάχνω ένα γαλάζιο φόρμα για ένα γάμο και χωρίς να το ξέρει ο Σεραφείμ, με έβαλε μια τέλεια γαλάζια τουαλέτα σε ένα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Λες να το σκεφτώ για Eurovision, ε. Λες, παιδιά, λέτε αυτή είναι η καριέρα. Γιατί εγώ αυτό συζητούσα. Λέω, η πραγματική καριέρα είναι μπροστά σου. Απλά εσύ δεν πιστεύεις τόσο πολύ στον εαυτό σου και δεν το διακρίνεις. Λοιπόν, καθίστε λίγο. Μείνετε με μια ανοτελειακή και έρχομαι να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Στο TikTok είμαστε live και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα στέλνετε τι θέλετε να ακούσουμε, γιατί φυσικά καταλαβαίνετε ότι είμαστε εδώ ένα παρεάκι, τρελό παρεάκι, και ακούμε εγχώριες μουσικές με ξένο ή με ελληνικό στίχο Ράβη, όλων των ειδών.
1: Τι έχει μείνει, νιώσε το κορμί.
0: Πάμε λοιπόν, η Ιωάννα το αφιερώνει σε όλη την παρέα. Πολύ ωραίο κομμάτι, δεν το είχα ξεχάσει, Ιωάννα μου. Αλλά σας ευχαριστώ που με ξέρετε και με αγαπάτε για αυτό που είμαι. Όπως και εγώ φυσικά.

Τι ωραία αυτή η Ανατολή. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι πολλές φορές, αυτό λέω στον εαυτό μου αυτές τις μέρες, πολλές φορές πρέπει αυτό να σταματήσουμε να προσπαθούμε και απλά να είμαστε. Είναι πράγματα τα οποία τα κάνουμε στην καθημερινότητά μας, τα ζούμε, τα απολαμβάνουμε και για κάποιο λόγο δεν τα βλέπουμε σε εμάς. Δεν τα βλέπουμε σε εμάς. Γι' αυτό υπάρχουν και οι καθοδηγητές, αυτοί που λένε, ας πούμε, έχουν αρχίσει και κάνουν coaching και διάφορα τέτοια. Γιατί αυτοί στην ουσία βλέπουν κάτι σε σένα που εσύ δεν το βλέπεις. Δεν είσαι σαν παρατηρητής, ας πούμε, να το δεις. Δηλαδή, πολλές φορές η λύτρωση, να το πούμε και έτσι, η επιτυχία, αυτό που αναζητάς, είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αυτό λέω στον εαυτό μου, προσέξτε. Δηλαδή, μπορεί εσύ τώρα να ψάχνεις π.χ. λεφτά, να κάνεις καριέρα, κάτι, και να είσαι πολύ πιο κοντά, πολύ πιο κοντά από όσο νομίζεις. Μπορεί να νομίζεις ότι πρέπει να πας εκεί, να ταξιδέψεις, να σπουδάσεις, να κάνεις. Όχι, μπορεί να είσαι πολύ πιο κοντά. Μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ πιο απλά. Απλά να πρέπει να κάτσεις να το βρεις. Ή να το δεις. Ή να το δημιουργήσεις, τέλος πάντων, αλλά είναι πιο απλό και πιο γρήγορο, πιο άμεσο. Καταλάβατε τι εννοούμε.

0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Το θέμα είναι να μην το βρεις. Κάτι μου είπες για το Insta. Θα το δω και αυτό, θα το δω και αυτό. Καλησπέρα, φίλε Γκέντσι Νικολάρη, αν το βλέπω και σωστά. Καλησπέρα εδώ. Να χαιρετήσω επίσης εδώ το φίλο μας στο Στέργιο. Και συνεχίζουμε ένα κομμάτι που έχω κολλήσει αυτές τις μέρες. Τζόμο, τζόμο, τζόμο. Turbo Flow 3000, Kille Mill και Libis. Που μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Άκρος χορευτικό. Δεν ξέρω. Είναι top, top, top. Αφαιθείτε απλά στους ρυθμούς του.
1: Yo, Kille Mill. No wacky to backy.

Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους με θετική διάθεση. Δεν έχω κανονίσει να πάω σε κάποια συναυλία ή κάτι, τουλάχιστον καθίστε να δω λίγο το πρόγραμμά μου, γιατί όντως κάτι είχα στο νου μου. Καθίστε να δω, έχω ένα εργαστήριο, ναι, ναι, ναι. Α, όχι, έχω κανονίσει ψέματα, έχω κανονίσει. Περίεργο, γιατί θα βρέξει και όλες αυτές τις μέρες, οπότε ελπίζω να μην βρέχει εκείνες τις μέρες. Γίνεται χαμός από συναυλίες σε όλη την Αθήνα, στο Athens City Festival. Αυτή είναι η μου που πήγα και τους είδα live. Ό,τι για να είχα να κάνω, παιδιά, τους λέω θα έρθω σε λίγο. Πετάγω κατευθείαν, τους βλέπω. Και μετά εμφανιστικά. Φοβερό συγκρότημα. Φοβερό συγκρότημα.

Και μη σας όλα αυτά, τι διαβάζω εδώ παιδιά, ανατροπή για τις πυραμίδες της Γκίζας. Μελέτη συνδέει, παιδιά, τις πυραμίδες της Γκίζας με βαρυτικό σήμα και κοσμική επικοινωνία. Παιδιά, ξέρετε τι νομίζω, ότι σιγά σιγά σου περνούν τα χρόνια και προχωράει και η επιστήμη. Όλα αυτά που τώρα τα λένε θεωρίες συνωμοσίες και όλα αυτά, απλά θα αποδειχτούνε, κάπως έτσι το βλέπω. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το διαβάσουμε αυτό, γιατί και εμένα μου φαίνεται κάπως περίεργο. Μία αφιέρωσή σου δεν έχουμε ακούσει. Δεν θέλω και αργότερα για παράπονα. Κάθε φορά έχουμε ακούσει 10 φορές Σοφία Μανουσάκη. Τώρα σε λίγο θα έρθουν και κάτι μιχαίρι. Περίμενε. Λοιπόν, η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επιστημονικής και ερευνητικής συζήτησης, καθώς νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει μία διαφορετική ερμηνεία για το σκοπό του ευρηματικού μνημείου που δεσπόζει στην Αίγυπτο. Καλά λέω, εγώ να πάω να τις δω. Μήπως μετά φύγουνε. Μήπως είναι όντως διαστημόπλοια που λένε κάποιοι και φύγουνε. Τέλος πάντων, ή να πάω και να βρω τα ξαδέρφια μου, καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ και δεκαετίες, εναλλακτικές θεωρίες αμφισβητούν την παραδοσιακή άποψη ότι η πυραμίδα λειτουργήσε αποκλειστικά ως βασιλικός τάφος. Αυτά μάθαμε όλοι στο σχολείο. Μια πρόσφατη έρευνα, λοιπόν, προτείνει ότι η πυραμίδα του Χέοπα ίσως δημιουργήθηκε ως ένα πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας κοσμικής κλίμακας. Θέλω λίγο να τα ακούτε αυτά, να τα ακούμε. Λοιπόν, η μελέτη που δεν έχει ακόμα υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση, έτσι, δεν έχει γίνει ακόμα peer review, υποστηρίζει ότι η γεωγραφική θέση, οι αρχιτέκτονες, οι αρχιτεκτονικές αναλογίες και ο προσανατολισμός της πυραμίδας σε σχέση με την περιστροφή της Γης θα μπορούσαν να τις επιτρέψουν να λειτουργεί ως διαστημικός βαρυτικός πομπός. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, η μεγάλη πυραμίδα αναγέρθηκε σε εξαιρετικά συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ενδέχεται να εμπεριέχει ένα μαθηματικό μήνυμα. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, πώς μπροστά ήταν τότε οι άνθρωποι? Μήπως έχουμε κάνει κάτι λάθος? Τέλος πάντων, η τοποθεσία της στο γεωγραφικό πλάτος μπλα μπλα μπλα παραπέμπει όταν μετακινηθεί η υποδιαστολή στην ταχύτητα του φωτός μπλα μπλα μπλα, κάτι που ο συγγραφέας θεωρεί πιθανό σκόπιμο. Είναι απίστευτο αυτό. Ωστόσο, επικριτές επισημαίνουν ότι η σύγκριση αυτή βασίζεται σε σύγχρονα συστήματα μέτρησης, τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχαία Αίγυπτο. Ναι, αλλά αν υπήρχαν άλλα συστήματα τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε τώρα, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι συνεχώς όσο προχωράνε τα χρόνια, οι άνθρωποι προχωράνε μπροστά-μπροστά? Εγώ, παιδιά, παρατηρώ και το αντίθετο. Δεν ξέρω. Πείτε μου κι εσείς. Δεν ξέρω. Πείτε μου. Insanity, Tough Lathos, DJ Micro, Statue of the Omen.

Χαμός. Χαίρομαι, το είπα λίγο σαρκαστικά όλο αυτό, μην καταλάβουμε κάτι λάθος. Πιστεύω όμως σίγουρα ότι δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι ότι παλαιότερα δεν είχαν τεχνολογίες που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε εξηγήσει. Είναι σημαντικό, αυτό το λέω και στον εαυτό μου δηλαδή, και ό,τι λέω το λέω και στον εαυτό μου, να μην είμαστε απόλυτοι γενικότερα. Μην λέμε αυτό ξέρουμε, αυτό είναι που υπάρχει. Όχι, αυτό ξέρουμε. Και υπάρχουν άλλα τόσα σίγουρα που δεν ξέρουμε. Αυτό πρέπει να λέμε στάνταρ. Δεν ξέρω πώς πήγαμε μπροστά εκεί σήμερα, αλλά είχαμε πολύ καιρό να πάμε. Και έχουμε πολύ ταλαντούχο κόσμο και μπροστά εκεί.

Γέλα τραγούδα χόρεψε και αύριο έχει πάλι μια στάλα. Είναι η ζωή κι ας φαίνεται μεγάλη. Γεια σου Στέλιο μου. Σχόλασα και 29 έτοιμα πελάτης έλεος και έκατσε σε μένα. Υπομονή Κωνσταντίνε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γεια σου Ραφή, με έκανε μια τέλεια εικόνα στα μιμίδια στην Ελληνική και λέει πυραμίδα της Γκίζας και δείχνει τις Γκίζες, τις πυραμίδες της Γκίζας και πυραμίδα του Γκίζη. Τι το είχα σκεφτεί ποτέ, Γκίζα, Γκίζη. Πέσει, παιδιά, να έχει σχέση. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια πυραμίδα εκεί στον Γκίζη τώρα, πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, όλα εσύ να τα σκεφτείς, Σεραφείμ, όλα εσύ. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί, έχω κουραστεί.

Προσευχή από την Billy Carr και το άλμπουμ Έρευος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Αισθάνομαι ότι έχουμε ακόμα πολλά να περιμένουμε και χαίρομαι γενικότερα που έχουν προωθηθεί και έχουν βγει μπροστά νέοι άνθρωποι. Πάρα πολύ γι' αυτό. Dead People από Ειρήνη Σκυλακάκη.

αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Αχ, έτσι είναι. Τώρα που έβαλα ακουστικά τραγούδια, είναι αυτό που λες τώρα, δεν με ακούει. Λοιπόν, ανέβασε ο Σεραφείμ στα μεμίδια στην Ελληνική της Πυραμίδες. Δεν γινόταν να μην τις ανεβάσει, Σεραφείμ. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω πώς σου έρχονται, πού το βρίσκεις αυτό, αλλά το έχεις. Το έχεις. Και όταν το έχεις, τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Παλιά λεγόταν αυτή η εκπομπή. Και αλήθεια είναι ότι αυτή. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Ψάξε, βρέσε και τα σχετικά. Όχι. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την αγαπημένη μου Ματίνα σου πω και τη Σμαράγδα που έχουν φτιάξει αυτό το πανέμορφο τραγούδι, τις Πηγολαμπίδες. Αχ, έτσι να χαλαρώσουμε σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε πάρα πολύ αγαπητό φίλο το Θανάση. Γεια σου μαράκι μου. Εννοείται, σε χαιρέτησα και πιο πριν. Φυσικά 12 λέει. Έχετε αρχίσει και βάζετε και βαθμολογίες. Λοιπόν, φόρεμα για το γάμο λέει ότι πρέπει. Να χαιρετήσω φυσικά το φίλο τον Ιωάννη. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τον Τόμι. Και συνεχίζουμε παιδιά, γιατί μας έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα λεπτά.
1: Και δεν μπορώ να
0: με το Γιασεμί της Ήλιας Κατραλή. Μ' αρέσει πολύ και αυτό το τραγούδι.

Παιδιά, και εγώ τα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι για τα μηνύματά σας. Κυρίως σας ευχαριστώ για την παρέα, για αυτά που μοιραστήκαμε. Και ανυπομονώ να έρθω πάλι αύριο να συζητήσουμε τα υπόλοιπα, να βάλουμε και τις αφιερώσεις που ζητήσατε περισσότεροι, που δεν πρόλαβα έτσι να τις βάλω, η αλήθεια είναι. Και εννοείται θα ακούσουμε ό,τι άλλο στείλετε και αύριο. Ήδη βλέπω έχουν αρχίσει και έρχονται οι αφιερώσεις για τη Χαρούλα, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί τώρα έχει τη Χαρούλα να ανοίξει το δισκοπολείο της η Χάρης. Εμείς, παιδιά, θα τα πούμε πάλι αύριο και τι να πω. Σας ευχαριστώ, είστε η έμπνευσή μου. Είσαστε αυτό το κάτι. Θα κλείσουμε με αγαπημένη Dusk και Fire. Αυγή Πλατανίδη, Θεά. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι και αν συμβαίνει να συνεχίζουμε δυναμικά σαν φωτιά κάπου στο σύμπαν, παρέα. Σας αγαπώ πολύ.

0: Radio. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Κόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά, 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και καλωσυντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ανοίγουμε την εβδομάδα ραδιοφωνικά, μουσικά, με πάρα πολύ ωραίες επισκέψεις σε καινούργιες κυκλοφορίες, με ωραίες προτάσεις και με επερχόμενες συναυλίες που θα συζητηθούν, φίλες και φίλοι, και θα σας τις προτείνω και θα έχουμε και εκπλήξεις μέσα στην εβδομάδα. Πολύ ωραία ξεκινάει ραδιοφωνικά, τουλάχιστον η εβδομάδα μας, και ελάτε στην παρέα να το ζήσουμε όλοι μαζί. Να τα, είναι περίεργο, πατάς εδώ δεν παίζει. Ορίστε. Από που κι αν είστε συντονισμένοι, από που κι αν έρχεστε στην παρέα μας, εύχομαι γαλήνη, ξεκούραση, ηρεμία και χαρά. Και δώστε βάση εδώ σε αυτούς, παρακαλώ.

Τι ακούσαμε μόλις τώρα, δηλαδή από πού έρχονται και πώς παίζουν έτσι τα παλικάρια αυτά. Καταρχάς, τι να πεις για τον ντράμερ. Ο ντράμερ είναι 5 άτομα μαζί. Φοβεροί τεχνίτες και πολύ συναισθηματικοί. Έχουμε ένα συνδυασμό εδώ πέρα απίθανο από τους Plush. Έτσι λέγονται. P-L-A-S-H. Plush. Και είναι Αμερικανοί, αλλά είναι Ιαπωνέζικης καταγωγής η μισή μπάντα. Δηλαδή από τα 4 μέλη, κατά να σας πω, ναι, οι 3 είναι οι Ιάπωνες. Ένας είναι ο Μουσάτος, ο Καστανός, ο Λευκός. Φοβερά απεξήματα, πολύ ρομαντικά, μαζί με απίστευτη δυναμική μέσα, με τα distortion και με τα απίστευτα απεξήματα στα drums. Φοβερός ο drummer. Plus, και έχουμε και λέμε, το κομμάτι λέγεται ΑΕΑ. Είναι από την δουλειά του το 2026 με τίτλο I Live Alone. Και είναι, για να δω, βασικά είναι, παιδιά, ο πρώτος τους δίσκος. Είναι τελείως φρέσκια η περίπτωσή τους. Και προφανώς και θα ξανάρθουμε σε αυτούς και ξανά να τους ακούσουμε και να τους μάθουμε καλά. Τι ωραία. Ενώ η έναρξη της εκπομπής έγινε με τους The Cold Stairs και το κομμάτι Burden to Bear. Πάλι, από το Τέξας είναι αυτή, πάλι δουλειά του 2026.

είναι Βέλγοι και είναι η Psychonaut. Τους ακούμε στην τελευταία τους δουλειά του 2025.

τεχνίτες και η Psychonaut. Δυναμική είναι, βάλε τον όρο post-metal και είσαι μέσα, κάπως να το χαρακτηρίσουμε.

στον αέρα ακούμε τους Telescreens. Outside of Town, η τελευταία τους κυκλοφορία του 26. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Angel Dying.

Οι οποίοι telescreens λοιπόν είναι στα πράγματα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 ήρθαν με ένα δείγμα καινούργιας δουλειάς, το οποίο θα παρουσιαστεί προφανώς λογικά σε λίγο καιρό ολοκληρωμένα. Προς το παρόν έχουμε τρία πολύ ωραία singles. Το ένα είναι το Angel Dying, το άλλο είναι το Other Side of Town και το άλλο είναι το The Fall. Και ήδη έχουμε πάρει έτσι μια γεύση από αυτά και είπα να τους ξαναθυμηθούμε τους telescreens μετά τους σαρωτικούς Psychonaut που μας ευνηδίασαν με τα φωνητικά τους, το Endless Currents. Από το Βέλγιο ήταν η προηγούμενη, λέω, δυνατή, ανδιαφυσβήτητα πολύ δυνατή. Και σαρωτική, όπως είπα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή είναι μέσω Viber στο 698-98-60-147 και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Μας παρακολουθείτε ραδιοφωνικά από τους σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή, από το live stream που κάνουμε στο TikTok μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σταθμού μας ngradio.gr και φυσικά ιντερνετικά από τον NG Radio. Για να έρθω τώρα σε μια δουλειά, πάλι τελευταία, του 26, με την πολύ ωραία παρέα των Les Claypool και Sean Ono Lennon, δηλαδή The Claypool Lennon Delirium, και την κυκλοφορία με τίτλο The Great Parrot, Ox and the Golden Egg of Empathy. The Great Parrot, Ox and the Golden Egg of Empathy. Οκ. Okay. Για πάμε στο Melody of Entropy.

τίτλος του δίσκου με ακριβή μετάφραση έχει ως εξής: «Ο μεγάλος παπαγάλος Βόδι και το χρυσό αυγό της ενσυναίσθησης». Αν μη τι άλλο, αυτό το δίδυμο είναι συναρπαστικό και δείχνει ότι δεν βαριέται να ψάχνει και δεν βαριέται να έχει και χιούμορ. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει εδώ μέσα είναι άκρως δημιουργικό, έτσι καλλιτεχνικό και δημιουργικό, αλλά είναι, έχει ταυτόχρονα και ένα πολύ έντονο στοιχείο από το χαρακτήρα αυτών των δύο τύπων, που ο ένας εκτιμάει αφάνταστα τον άλλον. Διάβαζα πώς περιγράφει ο ένας τον άλλον και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, ο Les Claypool που λέει για τον Σον Λένον ότι είναι, λέει, ένας μουσικός μεταλλαγμένος που μου ταιριάζει απόλυτα. Έγινε τυχαία η όλη συνεργασία, απλά άρχισαν να τζαμάρουν, να παίζουν μαζί και τα λοιπά, και χωρίς να το καταλάβουν μπήκαν στη διαδικασία να γράψουν μαζί δίσκο. Μιλάω τώρα όχι για αυτό το δίσκο, αλλά για το πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους. Και λέει, ο Λένον λέει για τον Les Claypool ότι του είπε ότι ήταν ανιψιός του Neil Diamond, νομίζω ότι αυτό ήταν που τον έπεισε να συνεργαστεί μαζί μου. Με χιούμορ βέβαια, καθότι είναι ο γιος του Τζον Λένον, ο Σον Λένον. Λοιπόν, αυτά από το ονειρικό ψυχεδελικό Melody of Entropy και τον κόσμο των The Claypool Lennon Delirium. Και τώρα σε έρθουμε εδώ.

Εντάξει, η Γιώργο έκανα πρόβα πριν σας πω πώς προφέρονται, γιατί ο τρόπος που γράφετε δεν έχει καμία σχέση με το πώς προφέρεται τελικά. Η Νορβηγή Γιώργο μας φέρνουν, εντάξει, μια ποιότητα από τα παλιά. Είναι ντουέτο ουσιαστικά, είναι δύο παιδιά, ο ντράμερ και ο κιθαρίστας, οι οποίοι έχουν σχηματίσει αυτό το project, και στην πορεία προσθέθηκαν και άλλοι μουσικοί. Αυτή είναι ο πυρήνας ο βασικός. Μεγάλο ρόλο παίζει ο κιμπορτίστας, ο οργανίστας βασικά της μπάντας, φαίνεται αυτό. Και έχουν αυτή την ωραία γλυκιά vintage αισθητική progressive της δεκαετίας του 70. Το single αυτό είναι καινούριο, είναι του 26 και λέγεται Black Magic. Στο μεταξύ, οι πρώτες τους εμφανίσεις ήταν επίσης το 2015, ενώ με καταγεγραμμένη μουσική, και σιγά σιγά στο χώρο της εντελώς ανεξάρτητης ψυχεδελικής rock and roll σκηνής είναι ένα αξιοσέβαστο και πολύ αγαπητό συγκρότημα στο Όσλο, η Γιώργο. Έχουμε ξανάρθει σε αυτούς, πολύ καλά μου το είπατε και τους θυμηθήκατε. Αυτό όμως είναι ολοκένουργιο συγκλάκι που κυκλοφόρησε τώρα. Λοιπόν, αυτά με τα όμορφα της Νορβηγίας και με την περίπτωση των Γιώργο. Τι ήθελα να πω για τους καινούριους φίλους που έχετε έρθει, εκτός το ότι είμαστε κάθε βράδυ 11 με 1, να ξέρετε ότι υπάρχει και ένα ωραιότατο αρχείο εκπομπών, ανεβαίνουν λίστες με τα κομμάτια που παίζουμε κάθε βράδυ στην επίσημη σελίδα του σταθμού, ngradio.gr, ψάχνετε δηλαδή στο μενού αρχείο εκπομπών την εκπομπή Δισκοπολίων Ιχάρης, και εκεί με ημερομηνία έχουμε τις λίστες και τα αρχεία κιόλας, τα αρχητικά, από κάθε μία εκπομπή, οπότε ανατρέχετε και βρίσκετε κομμάτια που σας άρεσαν. Σας το κερνάω το επόμενο.

ήταν 2007. Τότε κυκλοφορεί αυτό το ακόμα ένα γλυκύτατο άλμπουμ από τους Rush. Ακού γλυκύτατο. Bob Album. Snakes and Arrows.

Alex Lifeson στην κιθάρα και το ωραιότατο Hope από τον δίσκο των Rush, Snakes and Arrows. Και το αμέσως επόμενο κομμάτι του άλμπουμ είναι το Faithless που ακούμε τώρα.

έχω πίστη στην πίστη και δεν πιστεύω στην πίστη. You can call me faithless. Μπορείς να με αποκαλέσεις άπιστο και ακόμα κρέμομαι από την ελπίδα και πιστεύω στην αγάπη. And that's faith enough for me.

Και είναι ο Νίλ Πέρτ που δείχνει για μια ακόμη φορά πώς σκέφτεται και πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο, και να ακούς τους στίχους του έτσι όπως τραγουδιούνται από τον Γκέντι Λί και πώς από πίσω εκείνος δίνει πόνο στα drums. Είναι πολύ ωραίο, και να το ξέρεις δηλαδή τώρα ότι ο τύπος εκφράζεται ταυτόχρονα και στο παίξιμο και μέσα από τους στίχους αυτούς που ακούγονται. Ωραία πράγματα. Μπήκα να θυμηθώ και να ενημερώσω, αν τυχόν δεν το έχετε ενημερωθεί ήδη, ότι οι Rush ξεκινάνε ευρωπαϊκή περιοδία μέσα στο 2027. Η πρώτη τους εμφάνιση είναι στις 19 Φεβρουαρίου στη Γαλλία. Και μετά ακολουθεί μέσα στο Φεβρουάριο η Γερμανία και μετά η Ολλανδία. Και μετά ξαναπάνε στη Γερμανία σε άλλη πόλη για να πάνε μετά Στουτγκάρδη, ναι καλά Γερμανία, να πάνε μετά να κατέβουν προς Αγγλία μεριά, θα πάνε στο Μάντσεστερ, Γλασκόβι, Λονδίνο και μετά Μιλάνο στις 30 Μαρτίου. Αυτά. Θα πάνε και αλλού, κάτσε περίμενε, νομίζω θα πάνε και στην Ισλανδία, Φιλανδία, έχουν και τέτοιες στάσεις. Αν ενδιαφέρεστε, νομίζω πρέπει να σπεύσετε για να βγάλετε στήρια έτσι ώστε να προλάβετε κάποια από αυτές τις παραστάσεις των Rush, γιατί δυστυχώς για Ελλάδα δεν τους βλέπουμε, οπότε μία είναι η ευκαιρία και είναι αυτή που έρχεται το 27.

Το κομμάτι ήταν παραγγελιά, το έχω κρατήσει για το φίλο μου τον αρπέτζιο που είχε ζητήσει τους Blue Oyster Cult από αυτή την φοβερή στιγμή τους και τη δεκαετία του 80. Και σαν διαστημικά 80's, η συγκεκριμένη δουλειά που ακούμε τώρα, δώστε βάση.

υπογράφει εδώ το μουσικό αποτέλεσμα που ακούμε ως Salt BB. Και σαν να έχετε από μια ξεχασμένη demo ηχογράφηση. Πολύ ωραία όμως δουλειά εδώ.

κομμάτι είναι κομματάρα, είναι φοβερή, φοβερή σύνθεση. Δεν ξέρω τι γίνεται με την παραγωγή, τι είδους κυκλοφορία είναι αυτή, η παράξενη κυκλοφορία του που έχει τον τίτλο Guitar Player, και η περίπτωση του Salt BB που υπογράφει ως, τίποτα, ως κιθαρίστας. Έχω ξανάρθει σε αυτό το δίσκο, σε αυτή τη δουλειά. Βγήκε το 22 και είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, χωρίς πολλές πληροφορίες. Δεν είναι AI, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εάν ανακαλύψω περισσότερα πραγματάκια, θα τα μοιραστώ μαζί σας. Μπορείτε, όταν λέω BB, είναι τα δύο γράμματα B. AB, B.B. Και μπροστά Salt. Το κομμάτι είχε τον τίτλο When Bridges Start to Burn. Και τώρα μία ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και πάμε για το δεύτερο μέρος εσείως της εκπομπής. Έρχομαι με το κομμάτι, με το single που έχει δώσει κυκλοφορία ο David Eugene Edwards, η φωνή των 16 Horsepower, των Guvenhand, και παρουσιάζει καινούριο single και μέσα στο Μάιο, τέλη Μαΐου, θα κυκλοφορήσει και ο καινούριος του δίσκος. Συγκεκριμένα θα... Α, παιδιά, τώρα, στις 22 Μαΐου. Το άλμπουμ θα λέγεται Mercurial Silence. Ωραία. Και λέει, ο David Eugene επανενώνεται με τους συμπαίκτες του, τους 16 Horsepower, για πρώτη φορά μετά από πάνω από 20 χρόνια, για μία ευρωπαϊκή περιοδία. Για μία ευρωπαϊκή περιοδία, σημειώστε το αυτό. Μετά την κυκλοφορία του προσωπικού δίσκου του David Eugene Edwards στις 22 Μαΐου, θα επανενωθεί με τους 16 Horsepower για μία ευρωπαϊκή περιοδία. Δεν θα μας μείνει τίποτα στην τσέπη. Να στις... δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Son of Mains.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, δυναμικό πρώτο μέρος, με ωραίες πληροφορίες και ωραίες έτσι προτάσεις, καινούργιες κυκλοφορίες και παλιές, αλλά κυρίως καινούργιες. Και το δεύτερο μας μέρος να μπαίνει όμορφα και πολύ ατμοσφαιρικά και με δύναμη με τους Guys and Astronaut και το κομμάτι Odyssey, η Οδύσσια. Δίσκος του 2024 για τους ωραιότατους Gat is an Astronaut, οι οποίοι μας πάρουν κανονικά στο δικό τους κόσμο και στη δική τους, στο δικό τους σύμπαν κανονικά. Λοιπόν, και είναι και πολύ ωραίο έτσι όταν συντονίζεσαι με τις δικές τους τις ενέργειες. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει από την έναρξη. Viber αριθμός 698-98-60-147. Το email του σταθμού είναι το studio@ngradio.gr. Για να δω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, ξαναλέω. Καλησπέρα Γιώργο, Μπιλ, Παναγιώτη από τη Λιβαδιά, καλώς τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου τον Σωτήρη, τον Σεραφείμ τον Κωνσταντίνο, τον Χρυσόστομο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μίστερ Μόντε, την καλησπέρα μου στον Subversive, καλησπέρα Νάγια, γεια σου φίνα μου γλυκιά, τον Κρίς χαιρετώ, τον Λίνο, τον Νικόλα μου από τη Θεσσαλονίκη, όλη την καλή παρέα που είστε εδώ συντονισμένοι. Και θέλω να πάω σε ένα δεύτερο μέρος το οποίο έχει το δικό του χαρακτήρα. Κάθε λεπτό εδώ πέρα έχει το δικό του χαρακτήρα στην κυριολεξία. Και να σας πάω και τώρα για τη συνέχεια μετά τους God is an Astronaut σε ένα EP που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και είναι η δουλειά της πολύ πολύ αγαπημένης τραγουδίστριας των The Gathering, της Anneke van Griesbergen, και ο δίσκος της, το EP της μάλλον, λέγεται La Mort. Να θυμίσω ότι οι Gathering θα εμφανιστούν στην Αθήνα το Σεπτέμβρη στις 26 στο Θέατρο του Λυκαβητού και ίσως πέρα από αυτά που θα παρουσιάσουν από την δουλειά τους να ακούσουμε και κάτι από αυτό το καινούριο EP της Anneke. Λοιπόν, η οποία είναι γλυκύτατη, πανέμορφη όπως πάντα, όρημη, πολύ ωραία φωνητικά. Το EP αποτελείται από 4 κομμάτια και θα σας συστήσω αυτή την καινούρια δουλειά με το πρώτο κομμάτι του EP. Λέγεται Fade In, Fade Out. Για πάμε να την ακούσουμε στην προσωπική της δουλειά. Πάμε.

0: Fade In, Fade Out. Το κομμάτι από τον δίσκο EP μάλλον La Mort της Anneke Van Gisbergen και είναι το εναρκτήριο της ολόφρεσκιάς της δουλειάς. Ομορφό και έχουμε να ακούσουμε άλλα τρία, θα τα ακούσουμε μέσα στην εβδομάδα και έτσι θα το ζήσουμε όλο αυτό το καινούριο εγχείρημα της πολύ αγαπημένης τραγουδίστριας των The Gathering. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό, δηλαδή εδώ και πάνω από χρόνο, στο επίσημο κανάλι στις μουσικές πλατφόρμες των Thin Lizzy βλέπουμε να κυκλοφορούν demo ηχογραφήσεις ή δεύτερες ηχογραφήσεις από γνωστά κομμάτια τους, των Thin Lizzy. Και έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές για το γεγονός ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτές οι κυκλοφορίες, γιατί είναι σαν να τρυπώνεις στο μυαλό του καλλιτέχνη πριν φτάσει στην τελική του μορφή ένα από τα δημιουργήματά του και έτσι το ζεις και εσύ στην πορεία, το ζεις μάλλον στο πώς το ζούσε εκείνος πριν φτάσει στην τελική του μορφή. Και έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές, ειδικά εδώ με τους Thin Lizzy που μιλάμε, έχουν βγάλει πάρα πολλές τέτοιες κυκλοφορίες, πολύ συγκινητικές και έντονες στιγμές. Λοιπόν, είναι που είναι συναρπαστική η μουσική τους, κάτι τέτοιες κυκλοφορίες έχουν πολύ πολύ ωραία αξία. Θέλω λοιπόν να έρθω στο κομμάτι τους με τίτλο Ire, που είναι η Ιρλανδία ουσιαστικά, που εδώ είναι μια εντελώς ακουστική βερσιόν του. Και το τραγούδι ουσιαστικά μιλάει για, οι στίχοι μιλούν για την αγωνία των Ιρλανδών σχετικά με τον εχθρό, τον νέο εχθρό από το βορρά, τους Βίκινγκς βασικά. Και λέει, στη γη της Ήρεαν όπου καθόταν ο μεγάλος βασιλιάς, αντιμέτωπος με τα προβλήματα τους φοβερούς Βίκινγκς. Και λέει ο βασιλιάς, συγκεντρώστε όλους τους άνδρες που μιλούν την κέλτικη γλώσσα. Η γη είναι η Ήρεαν, η γη είναι νέα. Στέκεται ο Ρεντ Οντόνελ, πολεμώντας το Σάξονα εχθρό μαζί με τον Χιου Ονίλ. Σε όλη τη Βόρεια Γη πολεμούν σκληρά. Η γη είναι η Ήρεαν, η γη είναι ελεύθερη. Αυτά λένε οι στίχοι στο τραγούδι Ήρε τον Thin Lizzy.
1: 1, 2, 3, 4.

πολύ ωραία σύνθεση και έχουμε έναν. Έχουμε βασικά την κυκλοφορία της, του πρώτου δίσκου των Thin Lizzy με τίτλο Thin Lizzy στην Deluxe εκδοσή του και κυκλοφορεί ήδη και μέσα έχει και αυτά τα outtakes σαν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, δηλαδή άλλες ηχογραφήσεις και εκτελέσεις και demo από εκείνη την περίοδο. Eric Bell λοιπόν στην κιθάρα για εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα για ηχογραφήσεις του 1971, αρχές δεκαετίας 70, και τον ντεμπούτο τους δίσκο με μέσα κομμάτια, εντάξει, για ντεμπούτο απίστευτα, όλα όμορφα και ωραία. Και η Ιρλανδία, το κομμάτι αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο στην επίσημη, στην πρώτη εκδοχή δηλαδή του δίσκου, τότε που είχε κυκλοφορήσει, είναι το πρώτο της δεύτερης πλευράς. Ωραία. Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα κλασικό κομμάτι για πιάνο. Πρελούδιο σε μη μινόρε, όπους 28, νούμερο 4. Το πρελούδιο αυτό για πιάνο ανήκει στον Πολωνό συνθέτη Φρεντερίκ Σοπέν. Και μιλάμε τώρα για... Πότε έγινε αυτό? Το 1800, πότε ήτανε? Ναι, θα το βρω και θα σας πω. Το θέμα είναι ότι είναι ένα μέρος, ένα πρελούδιο μάλλον, το οποίο ο ίδιος είχε ζητήσει να παιχτεί και να ακουστεί στην κηδεία του. Αυτό και μετά το Requiem του Μότσαρτ. Είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια για πιάνο, πολύ ιδιαίτερο, μόλις 2 λεπτών μουσική, αλλά έχει διασκευαστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους από σύγχρονους μουσικούς. Έπεσε στην αντίληψή μου μία εκτέλεση τώρα του 2026 από τον Ben Obergin, τον κιθαρίστα, που αναλαμβάνει να διασκευάσει το κομμάτι, να το μεταφέρει για ηλεκτρική κιθάρα και να το ενορχιστρώσει έτσι όπως θα το ακούσουμε τώρα. Είναι ένα single που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες, και εάν θέλετε και αν προλάβουμε, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε και για το κλείσιμο και το αυθεντικό από το, δηλαδή έτσι όπως το συνέθεσε και ο Φρεντερίκ Σοπέν. Πάμε λοιπόν στον Ben Obergin, πάρα πολύ ωραίος, και το πρελούδιο σε μη μινόρε, όπως 28, νούμερο 4.

0: 1839. Τότε είχε συνθέσει ο Σοπέν τα πρελούδια του.
1: Εν πλώ, 89,2.
0: Το πιο γνωστό του. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το μεταχειρίζεται.

ο κιθαρίστας Ben Obergin και το ενορχιστρώνει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα για τη συνέχεια θα παραμείνουμε σε κιθαρίστα και σε μία από τις πολύ αγαπημένες, τελευταία αγαπημένες περιπτώσεις μοντέρνων, σύγχρονων και πολύ νέων κιθαριστών, και αναφέρομαι στον Ιαπωνέζο Ίτσικα Νίτο, που πολύ πρόσφατα κιόλας έβγαλε τον πρώτο του ολοκληρωμένο προσωπικό δίσκο. Βέβαια είχε κυκλοφορήσει τη δουλειά του σε συγκλάκια κτλ, αλλά η ολοκληρωμένη του δουλειά ουσιαστικά εμφανίζεται το 2026 με τίτλο The Moon's Elbow. Ίτσικα Νίτο, πολύ ταλαντούχος και με σφραγίδα πολύ χαρακτηριστική στο παίξιμο του, στην κιθάρα του. Μόλις τον ακούσετε θα θυμηθείτε αμέσως για ποιον μιλάω, γιατί τον έχουμε ακούσει πολλές φορές από την εκπομπή. Αυτή τη φορά θα πάω στο κομμάτι με τίτλο Where I Return.

με τις αρμονικές του, με το ωραίο παίξιμο πάνω στο μπράτσο της κιθάρας και όχι στο ηχείο της. Και έτσι βγάζει αυτό το λεπτό ήχο, ή τέλος πάντων έχει την τεχνική του. Έχει πολλά βιντεάκια, αν τον παρακολουθήσετε στα προσωπικά του social. Πώς είστε μουσικόφιλοι, να το κάνετε. Γενικά για τους μουσικούς που σας αρέσουν και που ακούμε εδώ από την εκπομπή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, αφήνω τη δουλειά του Ichika Nitto και το Where I Return και έρχομαι στο συγκρότημα των Agalock, οι οποίοι είναι Αμερικανοί από το Portland και παρότι είναι μια extreme metal μπάντα, τέτοια ώρα και σε αυτήν εδώ την εκπομπή εννοείται έχω διαλέξει ένα ωραιότατο πρελουδιάκι ορχιστρικό μέσα στον δίσκο με τίτλο The Mantle. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2016. Πάμε λοιπόν. Εκτός αν έχουμε καμιά έκπληξη πάλι όπως στο πρώτο μέρος με τους σαρωτικούς Psychonaut, αλλά νομίζω δεν θα έχουμε. Λοιπόν, για πάμε. The Lodge και η Agalock.

Αυτά από τους Αμερικανούς Αγκαλόκ και το κομμάτι The Lodge. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μόσχο. Καλησπέρα Διονυσία, την καλησπέρα μου στο James και όλους εσάς. Είχα στο νου κανένα δυο ακόμα φίλους που γράφετε, αλλά ξεχάστηκα πάλι. Καλώς στο φίλο μου τον Τίμωθη από τη Χαβάη βεβαίως και την παρέα του εκεί. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στον Αμερικανό κιθαρίστα Michael Hedges, ο οποίος είναι από τη δεκαετία, ενεργός από τη δεκαετία του 70 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου και φεύγει από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 43 του. Πίσω στο 1998, μετά το θάνατό του, κερδίζει άλμπουμ για το Oracle και κερδίζει Grammy. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη και δική του τεχνική στην κιθάρα, στο παίξιμο, και είναι ένα από τα ονόματα που χαρακτηρίζουν στη δεκαετία του 90 τη New Age μουσική που λέμε. Θέλω να έρθω στο κομμάτι με τίτλο Spare Change και να πάμε στη δεκαετία του 80 με το άλμπουμ Aerial Boundaries. Λοιπόν, και αμέσως μετά σε ένα soundtrack από video game που μας πάει κατευθείαν στο διάστημα. Λοιπόν, πάμε πρώτα. Michael Hedges και Spare Change.

Michael Hedges και το Spare Change, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος αυτό που λέμε New Age στη μουσική και πάρα πολύ ωραία σύνθεση, πάρα πολύ ωραίο παίξιμο, πολύ μοναδικό παίξιμο, και δεν ήταν μόνο στην ακουστική κιθάρα και στην ηλεκτρική αλλά και στην άρπα, την κιθαροάρπα όμως, έτσι, την πιο παραδοσιακή μορφή του οργάνου αυτού. Αυτοσχέδια όργανα, πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, και έφυγε στη ζωή πολύ νέος λόγω του ότι είχε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Έτσι έγινε. Ωραία. Και όπως σας υποσχέθηκα πριν, έρχομαι τώρα στον συνθέτη για video games, συνθέτη μουσικής, τον Andreas Waldetoft, έτσι, ή Waldetoft. Λοιπόν, θα σας πάω συγκεκριμένα, για μισό λεπτάκι, στο παιχνίδι Stellaris. Το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα μαζί είναι το In Search of Life, και πάμε να το ακούσουμε. Είναι ένα ωραιότατο εξάλειπτο κομμάτι.

Και πολύ ωραία παρατήρηση εδώ από το φίλο μου τον Περσέα. Ο Περσέας δεν το είπε, καλώς τον κιόλας, ότι έχει πολλές επιδράσεις, επιρροές από Βαγγέλη Παπαθανασίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Η ώρα είναι πάει παρά 6 και έχω νομίζω και το κατάλληλο κομμάτι για να πούμε καληνύχτα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 11. Και μου ήρθε από το φίλο μου τον GT, τον Γιώργο, που μου αναφέρει ότι σήμερα είναι επέτειος κιόλας από το φεβιό, από αυτόν εδώ τον κόσμο, του Chris Cornell και του Ian Curtis. Και η πρόταση του φίλου μου είναι από Joy Division, γιατί αυτό διαλέγω από αυτά που μου έστειλες φίλε μου Γιώργο, το φοβερό και τρομερό Decades. Και πολύ ωραία επιλογή και πολύ ωραίο κλείσιμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για τις μουσικές σας προτάσεις και για τα ωραία σας τα σχόλια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα κλείσω με τους Joy Division και να ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη νύχτα και ένα πολύ πολύ όμορφο ξημέρωμα. Δίσκος Δισκάρα Closer 1980, τελευταία δουλειά των Joy Division. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενημέρωση από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
9: Λίγο πριν τις 11 το πρωί σήμερα άρχισε η Ισραηλινή ναυτική επιχείρηση με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο στο Λίσκος, που αποτελείται από 57 πλοιάρια, τα οποία σύμφωνα με τους Τούρκους διοργανωτές μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα. Ο Στολίσκος Σουμούντ ξεκίνησε την πορεία του από το τουρκικό λιμάνι του Μαρμαρίς απέναντι από τη Ρόδο πριν από 4 μέρες και βασικός διοργανωτής είναι η οργάνωση Ισλαμιστών Ακτιβιστών IHH, που είχε διοργανώσει τον Στολίσκο του Μαβί Μάρμα τον Μάιο του 2010. Υπολογίζεται ότι ο Στολίσκος θα έφτανε στις ακτές της Γάζας αύριο βράδυ. Όπως μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα, στρατιωτικοί παράγοντες εκτιμούν πως οι επιβαίνοντες είναι πιθανό να είναι ένοπλοι και να προβάλλουν αντίσταση. Πάντως, από τις πρώτες εικόνες που μεταδίδονται απευθείας από το διαδίκτυο, σε τουλάχιστον ένα από τα 57 πλοιάρια οι επιβαίνοντες έχουν παραδοθεί. Όπως τονίζει με ανακοίνωσή του το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ένα από τα πολεμικά πλοία της επιχείρησης έχει διαμορφωθεί ένα κρατητήριο όπου και θα οδηγηθούν οι επιβαίνοντες που θα συλληφθούν. Στην ίδια ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί ξεκαθαρίζουν για ακόμα μια φορά ότι όποιος διεθνής φορέας θέλει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μπορεί να το πράξει παραδίδοντάς την στο Ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
8: Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά ντρόουνς έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας. Το Βερολίνο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Στην ατζέντα η επανέναρξη του στρατηγικού διαλόγου με τη Γερμανία και η συνεργασία σε αμυντικά προγράμματα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
10: Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο, όπου μαζί με τον Γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεμπουλ, θα πραγματοποιήσουν την τρίτη συνάντηση του Μηχανισμού Στρατηγικού Διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας, ύστερα από διακοπή 12 χρόνων. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι η αναδύωση του διαλόγου αποτελεί σαφή ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειωθεί τελευταία ανάμεσα στις δύο χώρες. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής, ασφάλειας και άμυνας. Σημειώνεται ότι το επίσημο πλαίσιο για τον Μηχανισμό Στρατηγικού Διαλόγου Γερμανίας-Τουρκίας καθορίστηκε στα τέλη του 2012 και τέθηκε επίσημα σε ισχύ τον Μάιο του 2013, όταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Αχμετ Νταβούτογλου επισκέφθηκε το Βερολίνο. Ωστόσο, ο δεσμός αυτός λειτουργήσε μόνο για ένα χρόνο λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων Άγκυρας-Βερολίνου. Αυτή τη φορά κεντρικό θέμα θα είναι η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, ειδικά μετά την έγκριση της Γερμανίας για την αγορά 20 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία. Φιντάν και Βάντερφουλ θα συζητήσουν σήμερα την ενίσχυση της συνεργασίας στην παραγωγή αμυντικής βιομηχανίας, ενώ Φιντάν θα τονίσει την σημασία της ένταξης της Τουρκίας σε πρωτοβουλίες, έργα και στρατηγικές ασφάλειας και άμυνας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στις τοπικές εκλογές της Ανδαλουσίας την Κυριακή. Την πρωτιά κατέκτησε το Λαϊκό Κόμμα της Κέντρο-Δεξιάς, χωρίς όμως απόλυτη πλειοψηφία. Πιθανή μετεκλογική συμμαχία με το ακροδεξιό Vox. Η εκλογική αναμέτρηση θεωρείται σοβαρό πολιτικό τεστ για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεφ, καθώς η Ανδαλουσία αποτελούσε προπύργιο των σοσιαλιστών επί 40 χρόνια. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η Νορβηγία εντάχθηκε στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής για λόγους ασφαλείας, όπως δηλώνει ο Νορβηγός Υπουργός Εξωτερικών Espen Barth Aide. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν πρόκειται να παραιτηθεί ούτε μπορεί να αποδεχθεί μια παραίτηση σε δόσεις, δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Βρετανικής Κυβέρνησης David Lammy στο Sky News. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας αγνοείται μετά από ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην επαρχία Γουάνσι της Κίνας. Τέλος, κέρδη ρεκόρ καταγράφει η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair στην περίοδο 2025-26 σύμφωνα με το Reuters. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
8: Ψάχνετε διαμέρισμα στο Βερολίνο? Κανένα πρόβλημα εφόσον συγκαταλέγεστε στους πλέον υψηλόμισθους κατοίκους της γερμανικής πρωτεύουσας. Νεόδμητο διαμέρισμα περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της πόλης προσφέρεται σε πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών εναντί 4.000 ευρώ μηνιαίως, περιλαμβανομένων των εξόδων για θέρμανση, κοινόχρηστα και άλλα. Η πιο συμφέρουσα προσφορά, μόλις 1.000 ευρώ το μήνα για διαμέρισμα 80 τετραγωνικών στις παρυφές της πόλης, το οποίο μάλιστα χρήζει σοβαρής ανακαίνησης. Εκτιμάται ότι σε όλη τη χώρα λείπουν σήμερα 1.400.000 νέες κατοικίες. Η χαμηλή προσφορά σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση εκτοξεύουν στα ύψη τα ενοίκια. Το 2025 ο συνολικός πληθυσμός στη Γερμανία έφτασε τα 83,5 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν αυξημένος κατά 3,7 εκατομμύρια σε σχέση με το 1990. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση. Παράλληλα, πληθαίνουν τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Πάνω από το 50% του πληθυσμού δεν έχει δικό του σπίτι, αλλά ζει στο ενοίκιο. Το ισχύον δίκαιο προβλέπει ισχυρή προστασία των ενοικιαστών, με εξαίρεση όμως διαμερίσματα που ενοικιάζονται για πρώτη φορά. Όπως επισημαίνει σε έκθεσή του το Γερμανικό Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την ένταξη και τη μετανάστευση, το πρόβλημα στέγης είναι ιδιαίτερα έντονο για όσους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όπως αναφέρει κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο επικεφαλής του Συμβουλίου Winfried Kluth, οι νεοαφιχθέντες διαμένουν συνήθως σε μικρότερες κατοικίες, ενώ την ίδια στιγμή είναι αναγκασμένοι να δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τα ενοίκια σε σχέση με τον μέσο όρο. Συνήθως καταφεύγουν σε υποβαθμισμένες περιοχές για να βρουν σπίτι, γιατί εκεί τα ενοίκια είναι χαμηλότερα ή υπάρχουν ήδη κάποιες γνωριμίες. Το ουσιαστικό δίλημα είναι ότι σε περιοχές της Γερμανίας που ευημερούν μπορεί να υπάρχουν δουλειές, αλλά όχι διαμερίσματα σε προσιτές τιμές. Και από την άλλη, σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές τα ενοίκια είναι πιο προσιτά, αλλά δεν υπάρχουν δουλειές. Πολλές φορές τα παιδιά των οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές πηγαίνουν και σε σχολεία που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, ενώ παραμένουν συνεχώς μεταξύ τους. Όλα αυτά επιδρούν αρνητικά και στις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες για το μέλλον.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Electra Backing Vocals, Damianos Aronidis. Στο μπάτσο η δύναμή μας, ο Κοσμάς Αρωνίδης. Εδώ είναι ο Βασίλης. Να είστε καλά που ήσασταν εδώ απόψε.

0: Radio.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό, να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη, να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.

Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665